Εσύ που έσταβα τα declaration di party κόουτα, βαλό κουάλκου τα εσημάν di οίδο. 23 minutes passati, ώρα di 6 ώρα, σώναν ώρα τα πάσα μας, λίγα κομιμέζα πέζα.